0: Γιαβή.
1: Ορερού βάγα περιμέβα, τον γεμποτζεροβία και ναντρέρα, τα ωραίνιουαμπάν εμπορεχού, το γεγιαπώνεν εμπιποτά κοϊβ άρι βάγα πεγουάισα. Εμέ μορεύε κοάρα κόβαπε ωραίνεν βιουνά, όπα άρα ροϊκοτεβέβα. Ρεϊτζαρεϊ και ωραίβε ωραίν βαεβαϊκουέ, ροϊτζαρεϊ χάισα ωραίρα πισάπε εμπια πόβαϊκουέ. Ανίκαινα ρεϊτζαροϊκέ, ροϊτζεπ άρα άβαϊ χαουάμε, χαωρεπε άκαινα βαέπωση ποβούβι τα ουπέισα.

0: Απέσα, ρομόα είναι μια πόκο στη δία, άρα ρε χεβά, και επίπεδο ρομόα είσαι αμικοί με ενδιαπέντε ρε χουχάρα, Βίκτορ Κορονέλ, προ αχή παραγουά και προ όπεν γέγα του πεβεί, ροχοκουέο που τάπε ελ δεσέο δε σιέμπρε του πάχα ισούτο που τάπε ενδιέ, το νιαγκαρεκό πεν ρε χε, το με ποάτε σάι, το ιόνιο παω με τεκο γιογιακό, έναμο λας 4 de la mañana, για βεράμο, γιατί είχε το παπαϊτέ γιατί του πάχα ισούτο να είμαι βιότρα κόσα, για μου το ενοντέο γιατί πουρα χέ, χάνια νινιέ. Ahora, nos despedimos con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Exclusiva presentación de Artes Gráficas Niño Jesús. Huacán, Navarre, Santa Ana de Caraí, Adán Castillo.
1: Orerú, Ubaga, Perimeva. Toye en Boyerovía, Kenanderera. Taure año Amban en Borenjú. Toye ya ponen en Bipotá, Ari, Ubaga, Peguaisa. Eme Morebe, Coara, Cobape, Orer en Biuná, Opa Araro y Cotebeba. Rejarei que oreve oren baebaikue, rojarei haisa orera pisape hembia bobaikue. Anike narejar ike, roje pu ara abai hawame, haurepe akina baeposipo wiwi taupeisa.